Παλωμέν. Χρόνια σμίτω τσβί, ακέλνερ ποντμπάρεκ, ξύσω τσμάρεκ, χωβά μου η ζεγάρεκ.